0: Ξαδέλφουσα.
1: Γοσταρίδε λάλη, κέδε μπαίνω, κτσάντε μπαίνω. Σουκάντε, γιάνζι παρκάντε. Αραμπάντε, έμζι μπαζαράντε. Τσάμπαινω, γουάμπιμπο. Bezuani ho kali bke, bezuani ho eunam bevine, bezuani ho bnuse, bezuani ho buane, zuani ma, hachi ma.